0: Εντάξει, με για ανασύγκρονη αβ φλουτενή συμμαχούν σαν την πρόσθετη ή αουρφ. Την όχλα ρουός, αλλά τίμα με πράτ στην τένιζη νου, σήμερα σε κατά Έλλην. Στην φορά για τον αστήρι, έλκαμ σου άρφ φράγμα χρόνος στην Ήλς, θα θέλω να κέν φορ το σόλ.
1: Life is hard and so am I. You better give me something so I don't die.

Αυτά κλασίστα τα Solo από τον Benjamins. Rather than death, καλύπτει ο νοτρής PHE. Να σας άκουσουν πιάνει και νότο.